0: σε ευχάριστη ευκαιρία.
1: Μια φοβερά.
0: You're from Morningstar Live and Carter Bass. This is the first check.
1: Well,